0: 40.
1: Los 40.
0: Todos los éxitos.
2: Wow, wow. Ο Πίσεν δεν οστάσουα. Αγριόλε. Κομπλέτο. Μαντέλα. Για Ιωγάνσα.